ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Το έργο υπερηφάνειας της Τούρκιε, το Καν, έδειξε το νέο του πρόσωπο. Μικρότερο, πιο αθλητικό, πιο εξελιγμένο. Δύο νέα πρωτότυπα είναι έτοιμα. Αυτός ο γίγαντας που φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρός σαν μέλισσα θα βρίσκεται στους ουρανούς το 2029. Ιδού τα νέα πρωτότυπα του ΚΑΑΝ και όλες οι λεπτομέρειές τους. Γεια σας! Σήμερα θα αναφερθούμε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο υπερηφάνειας της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ΚΑΑΝ. Παρουσιάστηκαν τα νέα πρωτότυπα αυτού του μαχητικού αεροσκάφους 5ης γενιάς που μάγεψε όλο τον κόσμο με την πρώτη του πτήση και σημαντικές αλλαγές προσελκύουν την προσοχή. Θα μοιραστούμε μαζί σας την εκτενή ανάλυση που συνέταξε ο Σαρτάτς Αξάν για το TRT Haber. Αν είστε έτοιμοι, ας ακούσουμε μαζί την ιστορία του νέου αστεριού της πατρίδας των Εθέρων.

πρωταγωνιστής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην πατρίδα των εθέρων, το ΚΑΑΝ, ξεκίνησε δυναμικά το νέο έτος. Σε αντίθεση με το πρώτο πρωτότυπο που πέταξε πέρσι, δύο ακόμη νέες πλατφόρμες είναι έτοιμες. Μία από αυτές τις πλατφόρμες είναι το πρωτότυπο που ονομάζεται P1. Οι κύριες πτυτικές δοκιμές στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν με αυτό. Η άλλη πλατφόρμα που βλέπουμε για πρώτη φορά είναι το αεροσκάφος που είναι γνωστό στον τομέα της αεροπορίας ως Iron Bird, δηλαδή σιδερένιο πουλί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα όπου δοκιμάζονται όλα τα κρίσιμα συστήματα και τα υποσυστήματα ενός αεροσκάφους, με κυριότερο το σύστημα ελέγχου πτήσης. Για να είμαστε πιο σαφείς, τα δύο πρωτότυπα του ΚΑΑΝ που έχει στη διάθεσή της η TUSAS θα πετούν όποτε δίνεται η ευκαιρία από φέτος. Στη πλατφόρμα που ονομάζεται Iron Bird θα πραγματοποιούνται όλες οι κρίσιμες δοκιμές στο έδαφος. Τι είδους αλλαγές υπάρχουν στις πλατφόρμες του ΚΑΑΝ? Φυσικά, απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι προχωράμε με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε. Επειδή κάνουμε υποθέσεις για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση ορισμένα αποσπάσματα που βλέπουμε στα βίντεο, είναι σχεδόν αδύνατο να απαριθμίσουμε σωστά όλες τις αλλαγές χωρίς πολύ καθαρές και σταθερές φωτογραφίες ή χωρίς να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο όπου θα μπορούσαμε να δούμε την πλατφόρμα λεπτομερώς. Όταν κοιτάζουμε τις δύο πλατφόρμες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από το πρώτο ΚΑΑΝ που πέταξε, το πρώτο στοιχείο που τραβάει την προσοχή μας είναι ότι το αεροσκάφος έχει αποκτήσει μια πιο συμπαγή μορφή ως προς τον σχεδιασμό. Βλέπουμε επίσης ότι το μήκος έχει μειωθεί λίγο και οι διαστάσεις έχουν μικρύνει. Φυσικά, ένας από τους τομείς στους οποίους όλοι εστιάζουμε την προσοχή μας είναι το τμήμα της μύτης. Στα νέα πρωτότυπα του ΚΑΑΝ η μύτη φαίνεται πιο γεμάτη. Εδώ φυσικά δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι έχουν γίνει αναθεωρήσεις σύμφωνα με το ραντάρ Murat AESA της ASESA. Ο λόγος της αλλαγής είναι η επικείμενη προσθήκη του νέου ραντάρ. Παραπίπτοντος, πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και το τμήμα του θόλου. Και εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Ας σημειώσουμε ότι αυτό το τμήμα έχει μια ειδική δομή και αναπτύχθηκε ειδικά με τρόπο που δεν θα επιτρέπει στα εχθρικά σήματα ραντάρ να επηρεάζουν το ΚΑΑΝ. Καθώς συνεχίζουμε την εξέταση των νέων αεροσκαφών, παρατηρούμε ότι τόσο η θέση όσο και το μέγεθος των αερογωγών έχουν αλλάξει. Σε σύγκριση με το πρώτο μοντέλο, βλέπουμε έναν αερογωγό πιο κοντά στο επίπεδο του πιλωτορίου. Βλέπουμε διαφορετικά μικρά πάνελ, τόσο στο μπροστινό τμήμα όσο και στο μεσαίο, αλλά και στο ύψος των πίσω πτερυγίων. Επισημαίνεται ότι αυτά τα τμήματα που είναι διάσπαρτα σε όλη την άτρακτο είναι ενσωματωμένες κεραίες. Στο ΚΑΑΝ δεν υπάρχει κεραία που να προεξέχει προς τα έξω. Υπάρχουν κεραίες ενσωματωμένες στην άτρακτο. Αυτό προστατεύει την αεροδυναμική δομή του αεροσκάφους και συμβάλλει σημαντικά στο χαρακτηριστικό της χαμηλής ορατότητας. Οι θέσεις που προορίζονται για το EOTS και το IRST είναι έτοιμες. Οι υποδοχές που προορίζονται για το ηλεκτρικό οπτικό σύστημα στόχευσης, το IGUN της ASESAN, και το υπέρυθρο σύστημα αναζήτησης και εντοπισμού IRST είναι ευδιάκριτες στο νέο πρωτότυπο. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στο ΚΑΑΝ να εντοπίζει εύκολα εχθρικούς στόχους σε πολύ μεγάλη απόσταση χωρίς να αποκαλύπτει τη δική του θέση. Όταν το ΚΑΑΝ πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση, το αεροσκάφος φάνηκε σε όλους μας εξαιρετικά μεγάλο και βιολιτικό. Ωστόσο, μάθαμε ότι παρά το μέγεθός του, τα ειδικά συστήματα που φέρει το κάνουν να φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρό σαν μέλισσα. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ορισμένες δομικές αλλαγές ξεχωρίζουν στα νέα πρωτότυπα του ΚΑΑΝ.
Η νέα πλατφόρμα έχει μικρύνει λίγο, αλλά έχει αποκτήσει μια πιο αθλητική δομή. Η Καλύπτρα έχει γίνει ενιαία και προφανώς στόχος είναι η μείωση της αντίστασης στο αέρα στις υπεργητικές ταχύτητες. Στο νέο πρωτότυπο του ΚΑΝ φαίνεται ότι τα πίσω συστήματα προσγείωσης έχουν διευρυνθεί περιττέρω και ανοίγουν προς τα πλάγια. Επιπλέον, η απόσταση μεταξύ των δύο κινητήρων που βρίσκονται ακριβώς στο πίσω μέρος έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το πρώτο πρωτότυπο. Το Τουλγκάρ φαίνεται στο πιλωτήριο του ΚΑΝ. Μια από τις λεπτομέρειες που δεν διέφυγαν από τα προσεκτικά μάτια βρίσκεται μέσα στο πιλωτήριο. Το Τουλγκάρ της ΑΣΕΣΑΝ κάνει την εμφάνισή του σε ορισμένες φωτογραφίες. Ως γνωστόν, αυτό το σύστημα προβάλλει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες πτήσης και αποστολής που χρειάζεται ο πιλότος στο σκόπευτρο μέσα στο κράνος του.

Το πρώτο πρωτότυπο του ΚΑΝ, τη πτήση του οποίου είδαμε πέρσι, αναμένεται να πραγματοποιήσει άλλη μια πτήση σύντομα. Η πρόσφατα κατασκευασμένη δεύτερη πλατφόρμα στοχεύει να συναντηθεί με την πατρίδα των εθέρων, ίσως εντός αυτού του έτους ή το αργότερο τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Ενώ αυτές οι δύο πλατφόρμες στις οποίες αναφερθήκαμε θα συνεχίζουν τις δοκιμές αέρος, η τρίτη πλατφόρμα που ονομάζεται ως Iron Bird θα προσπαθεί να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες προκλήσεις στο έδαφος. Τελικά, εάν δεν υπάρξει αλλαγή στα σχέδια, η πρώτη σειρά παραγωγής του ΚΑΝ αναμένεται να εισέλθει στο οπλοστάσιο το 2029. Το 2032 στοχεύεται η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του εγχώριου κινητήρα στο ΚΑΝ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του ΚΑΝ, του εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους και της κόρης του οφθαλμού της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας. Θα τα πούμε ξανά σε ένα άλλο podcast. Γεια σας!

Αυτά που βλέπει ο κόσμος όταν στρέφει το βλέμμα του στη Παλαιστίνη είναι πάντα ίδια. Γκρεμισμένα κτίρια, καπνοί που υψώνονται, ήχοι σιρήνων και ειδήσεις θανάτου που φτάνουν στα πρακτορία. Ωστόσο, η πραγματική ζωή ξεκινά σε εκείνες τις σιωπηλές στιγμές, όταν οι κάμερες σταματούν την καταγραφή και απομακρύνονται. Ο τόπος που ονομάζουμε Παλαιστίνη δεν είναι μόνο ένας τόπος πόνου και θλίψης. Εκεί η ζωή, παρά το τρομερό της βάρος, βρίσκει με κάποιον τρόπο τον δρόμο της για να κύλησει. Οι άνθρωποι δεν προσπαθούν απλώς να αναπνεύσουν ή να επιβιώσουν. Αντιστέκονται για να ζήσουν πραγματικά με ανθρώπινο τρόπο. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις πιο αδίστακτες πραγματικότητες του κόσμου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δένονται στη ζωή πιο γερά από όλους. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου, η ουρά για ψωμί μπροστά από έναν φούρνο στη Γάζα έχει ήδη αρχίσει να μεγαλώνει. Οι άνθρωποι συζητούν για τα ζητήματα του τόπου, ενώ η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού που βγαίνει από τον φούρνο απλώνεται μέχρι τον δρόμο. Την ίδια ώρα, σε ένα μικρό μαγαζί στην Ιερουσαλήμ, αλέθονται κόκκι καφέ. Στην Απλούς, η μυρωδιά του καφέ που ξεχυλίζει από το μπρίκι φαντάζει στον άνθρωπο πολύ πιο αληθινή από όλες εκείνες τις ειδήσεις πολέμου στη τηλεόραση. Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο για να προλάβουν τα σημεία ελέγχου στη Δυτική Όχθη. Γνωρίζουν πολύ καλά εκείνες τις εξαλνικές αναμονές που θα κρατήσουν ώρες και όμως ποτέ δεν παραλείπουν να χαϊδέψουν τα μαλλιά των παιδιών τους βγαίνοντας από το σπίτι ή να πούν «να προσέχεις» κλείνοντας την πόρτα. Γιατί η ζωή αντιστέκεται κρυφά ακριβώς μέσα σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Κάποιες φορές το ρεύμα κόβεται και δεν έρχεται για ώρες, αλλά μέσα σε εκείνο το απόλυτο σκοτάδι συναντάς έναν νέο που μελετά σε μια γωνιά του σπιτιού. Πασχίζει να διαβάσει τα φυλάδια και τις σημειώσεις του με τη φλόγα ενός κεριού ή το αμυδρόφος του τηλεφώνου. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε όλο τον κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εκείνο το τηλέφωνο στο χέρι τους. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις το εξής. Κάποια φώτα δεν σβήνουν ακόμα και όταν κόβεται το ρεύμα. Μετά ξαφνικά παιδικές φωνές υψώνονται με χαρά από κάποιο δρόμο. Εκείνα τα παιδιά έχοντας στήσει δύο πέτρες για τέρμα τρέχουν πίσω από μια σκασμένη μπάλα μέσα στη σκόνη και το χώμα. Ακόμη και κάτω από τα πιο βαριά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του κόσμου, η παιδική ηλικία καταφέρνει να δημιουργήσει για τον εαυτό της έναν μικρό χώρο παιχνιδιού για να δραπετεύσει. Εδώ ακριβώς κρύβεται άλλωστε το μυστικό της Παλαιστίνης. Οι άνθρωποι δένονται γερά με τις καθημερινές τους συνήθειες για να μην χάσουν εντελώς τη κανονική ροή της ζωής. Ένα πρωινό, ένα οικογενειακό δείπνο ή ένα ποτήρι τσάι στο μπαλκόνι γίνονται ξαφνικά το τελευταίο κομμάτι πατρικής γης που απομένει στα χέρια του ανθρώπου. Τις βραδινές ώρες μια νέα ζωντάνια επιστρέφει στους δρόμους. Παρά τις ελλείψεις και την πείνα, η μυρωδιά των φαγητών που μαγειρεύονται στα σπίτια απλώνεται από τα παράθυρα προς τον δρόμο. Αυτά τα φαγητά τις περισσότερες φορές μοιράζονται σε γεμάτα τραπέζια με τους γείτονες. Στη Παλαιστίνη το να μοιράζεσαι

δεν είναι μόνο μια παλιά παράδοση, είναι ένας τρόπος επιβίωσης στεκούμενοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Το απόγευμα στη Γάζα βλέπεις οικογένειες να περπατούν προς την παραλία. Αφήνουν τα πόδια τους στα δροσερά νερά της Μεσογείου για να ξεχάσουν, έστω και για λίγα λεπτά, τον πολιορκημένο κόσμο γύρω τους. Ενώ τα παιδιά παίζουν με τα κύματα, οι μεγάλοι καρφώνουν το βλέμμα τους στη γραμμή του ορίζοντα και κοιτούν για ώρες. Για κάποιους ανθρώπους, ακόμα και το να ατενίζουν τον ορίζοντα σημαίνει να αναπνέουν την ελευθερία. Ξαφνικά από έναν δρόμο ξεσπούν ήχοι αλλαλαγμών. Αυτή τη φορά, ο αλλαλαγμός δεν είναι για μια δυσάρεστη είδηση, αλλά για έναν γάμο. Ας μην υπάρχει ρεύμα. Ας βυθίζονται οι δρόμοι στο σκοτάδι. Ας είναι άγνωστο το τι τους ξημερώνει. Δεν έχει σημασία. Εκείνος ο γάμος θα γίνει ούτως ή άλλως. Εκείνος ο χορός θα χορευτεί και πάλι. Γιατί οι άνθρωποι προστατεύουν την πίστη τους στο μέλλον κυρίως μέσα από τα δικά τους τραγούδια. Το να κατανοείς την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να μετράς τις βόμβες που πέφτουν από τον ουρανό. Η πραγματική κατανόηση της Παλαιστίνης είναι να μπορείς να δεις μέσα από την καρδιά των ανθρώπων που ακόμα και ανάμεσα σε εκείνα τα ερείπια και τους σωρούς από πέτρες δεν πάβει να υπερασπίζεται τη ζωή. Στα μάτια του κόσμου, η Παλαιστίνη μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από έναν θλιβερό τίτλο ειδήσεων. Αλλά ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο, στη μικρή κουζίνα ενός γκρεμισμένου σπιτιού, κάποιος εξακολουθούσε να φτιάχνει τσάι. Αυτό ακριβώς είναι που κρατά έναν λαό αόρθιο. Το γεγονός ότι η ζωή συνεχίζεται με πείσμα παρά την κάθε είδους καταστροφή. Στο επόμενο επεισόδιο θα μοιραστούμε τις ιστορίες εκείνων που πλήρωσαν το πιο βαρύ τίμημα για την ελευθερία σε αυτά τα εδάφη. Ραντεβού στο επεισόδιο «Η κατάδικη της ελευθερίας». Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρες στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Το έργο υπερηφάνειας της Τούρκιε, το Καν, έδειξε το νέο του πρόσωπο. Μικρότερο, πιο αθλητικό, πιο εξελιγμένο. Δύο νέα πρωτότυπα είναι έτοιμα. Αυτός ο γίγαντας που φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρός σαν μέλισσα θα βρίσκεται στους ουρανούς το 2029. Ιδού τα νέα πρωτότυπα του ΚΑΑΝ και όλες οι λεπτομέρειές τους. Γεια σας! Σήμερα θα αναφερθούμε στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το έργο υπερηφάνειας της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας ΚΑΑΝ. Παρουσιάστηκαν τα νέα πρωτότυπα αυτού του μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς που μάγεψε όλο τον κόσμο με την πρώτη του πτήση και σημαντικές αλλαγές προσελκύουν την προσοχή. Θα μοιραστούμε μαζί σας την εκτενή ανάλυση που συνέταξε ο Σαρτάτς Αξάν για το TRT Haber. Αν είστε έτοιμοι, ας ακούσουμε μαζί την ιστορία του νέου αστεριού της πατρίδας των Εθέρων.

πρωταγωνιστής της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας στην πατρίδα των εθέρων, το ΚΑΑΝ ξεκίνησε δυναμικά το νέο έτος. Σε αντίθεση με το πρώτο πρωτότυπο που πέταξε πέρσι, δύο ακόμη νέες πλατφόρμες είναι έτοιμες. Μία από αυτές τις πλατφόρμες είναι το πρωτότυπο που ονομάζεται P1. Οι κύριες πτυτικές δοκιμές στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν με αυτό. Η άλλη πλατφόρμα που βλέπουμε για πρώτη φορά είναι το αεροσκάφος που είναι γνωστό στον τομέα της αεροπορίας ως Iron Bird, δηλαδή σιδερένιο πουλί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πλατφόρμα όπου δοκιμάζονται όλα τα κρίσιμα συστήματα και τα υποσυστήματα ενός αεροσκάφους με κυριότερο το σύστημα ελέγχου πτήσης. Για να είμαστε πιο σαφείς, τα δύο πρωτότυπα του ΚΑΑΝ που έχει στη διάθεσή της η TUSAS θα πετούν όποτε δίνεται η ευκαιρία από φέτος. Στη πλατφόρμα που ονομάζεται Iron Bird θα πραγματοποιούνται όλες οι κρίσιμες δοκιμές στο έδαφος. Τι είδους αλλαγές υπάρχουν στις πλατφόρμες του ΚΑΑΝ? Φυσικά, απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι προχωράμε με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε. Επειδή κάνουμε υποθέσεις για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση ορισμένα αποσπάσματα που βλέπουμε στα βίντεο, είναι σχεδόν αδύνατο να απαριθμίσουμε σωστά όλες τις αλλαγές χωρίς πολύ καθαρές και σταθερές φωτογραφίες ή χωρίς να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο όπου θα μπορούσαμε να δούμε την πλατφόρμα λεπτομερώς. Όταν κοιτάζουμε τις δύο πλατφόρμες που βρίσκονται ακριβώς πίσω από το πρώτο ΚΑΑΝ που πέταξε, το πρώτο στοιχείο που τραβάει την προσοχή μας είναι ότι το αεροσκάφος έχει αποκτήσει μια πιο συμπαγή μορφή ως προς τον σχεδιασμό. Βλέπουμε επίσης ότι το μήκος έχει μειωθεί λίγο και οι διαστάσεις έχουν μικρύνει. Φυσικά, ένας από τους τομείς στους οποίους όλοι εστιάζουμε την προσοχή μας είναι το τμήμα της μύτης.

Στα νέα πρωτότυπα του Καάν η μύτη φαίνεται πιο γεμάτη. Εδώ φυσικά δεν θα ήταν λάθος να πούμε ότι έχουν γίνει αναθεωρήσεις σύμφωνα με το ραντάρ Μουράτ ΑΕΣΑ της ΑΣΕΣΑΝ. Ο λόγος της αλλαγής είναι η επικείμενη προσθήκη του νέου ραντάρ. Παραπίπτοντος πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και το τμήμα του θόλου. Και εδώ υπάρχει μια αλλαγή. Ας σημειώσουμε ότι αυτό το τμήμα έχει μια ειδική δομή και αναπτύχθηκε ειδικά με τρόπο που δεν θα επιτρέπει στα εχθρικά σήματα ραντάρ να επηρεάζουν το ΚΑΝ. Καθώς συνεχίζουμε την εξέταση των νέων αεροσκαφών, παρατηρούμε ότι τόσο η θέση όσο και το μέγεθος των αερογωγών έχουν αλλάξει. Σε σύγκριση με το πρώτο μοντέλο βλέπουμε έναν αερογωγό πιο κοντά στο επίπεδο του πιλωτορίου. Βλέπουμε διαφορετικά μικρά πάνελ τόσο στο μπροστινό τμήμα όσο και στο μεσαίο αλλά και στο ύψος των πίσω πτερυγίων. Επισημαίνεται ότι αυτά τα τμήματα που είναι διάσπαρτα σε όλη την άτρακτο είναι ενσωματωμένες κεραίες. Στο ΚΑΝ δεν υπάρχει κεραία που να προεξέχει προς τα έξω. Υπάρχουν κεραίες ενσωματωμένες στην άτρακτο. Αυτό προστατεύει την αεροδυναμική δομή του αεροσκάφους και συμβάλλει σημαντικά στο χαρακτηριστικό της χαμηλής ορατότητας. Οι θέσεις που προορίζονται για το EOTS και το IRST είναι έτοιμες. Οι υποδοχές που προορίζονται για το ηλεκτρικό οπτικό σύστημα στόχευσης, το IGUN της ΑΣΕΣΑΝ και το υπέρυθρο σύστημα αναζήτησης και εντοπισμού IRST είναι ευδιάκριτες στο νέο πρωτότυπο. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στο ΚΑΝ να εντοπίζει εύκολα εχθρικούς στόχους σε πολύ μεγάλη απόσταση χωρίς να αποκαλύπτει τη δική του θέση. Όταν το ΚΑΝ πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση, το αεροσκάφος φάνηκε σε όλους μας εξαιρετικά μεγάλο και βιολιτικό. Ωστόσο, μάθαμε ότι παρά το μέγεθός του, τα ειδικά συστήματα που φέρει το κάνουν να φαίνεται στο εχθρικό ραντάρ μικρό σαν μέλισσα. Στο διάστημα που μεσολάβησε, ορισμένες δομικές αλλαγές ξεχωρίζουν στα νέα πρωτότυπα του ΚΑΝ. Η νέα πλατφόρμα έχει μικρύνει λίγο, αλλά έχει αποκτήσει μια πιο αθλητική δομή. Η καλύπτρα έχει γίνει ενιαία και προφανώς στόχος είναι η μείωση της αντίστασης στο αέρα στις υπεργητικές ταχύτητες. Στο νέο πρωτότυπο του ΚΑΝ φαίνεται ότι τα πίσω συστήματα προσγείωσης έχουν διευρυνθεί περιττέρω και ανοίγουν προς τα πλάγια. Επιπλέον, η απόσταση μεταξύ των δύο κινητήρων που βρίσκονται ακριβώς στο πίσω μέρος έχει αυξηθεί σε σύγκριση με το πρώτο πρωτότυπο. Το Τουλγκάρ φαίνεται στο πιλωτήριο του ΚΑΝ. Μια από τις λεπτομέρειες που δεν διέφυγαν από τα προσεκτικά μάτια βρίσκεται μέσα στο πιλωτήριο. Το Τουλγκάρ της ΑΣΕΣΑΝ κάνει την εμφάνισή του σε ορισμένες φωτογραφίες. Ως γνωστόν, αυτό το σύστημα προβάλλει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες πτήσης και αποστολής που χρειάζεται ο πιλότος στο σκόπευτρο μέσα στο κράνος του.

Το πρώτο πρωτότυπο του ΚΑΝ, τη πτήση του οποίου είδαμε πέρσι, αναμένεται να πραγματοποιήσει άλλη μια πτήση σύντομα. Η πρόσφατα κατασκευασμένη δεύτερη πλατφόρμα στοχεύει να συναντηθεί με την πατρίδα των εθέρων ίσως εντός αυτού του έτους ή το αργότερο τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους. Ενώ αυτές οι δύο πλατφόρμες στις οποίες αναφερθήκαμε θα συνεχίζουν τις δοκιμές αέρος, η τρίτη πλατφόρμα που ονομάζεται ως Iron Bird θα προσπαθεί να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες προκλήσεις στο έδαφος. Τελικά, εάν δεν υπάρξει αλλαγή στα σχέδια, η πρώτη σειρά παραγωγής του ΚΑΝ αναμένεται να εισέλθει στο οπλοστάσιο το 2029. Το 2032 στοχεύεται η ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης του εγχώριου κινητήρα στο ΚΑΝ. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του ΚΑΝ, του εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους και της κόρης του

Αυτά που βλέπει ο κόσμος όταν στρέφει το βλέμμα του στη Παλαιστίνη είναι πάντα η ίδια. Γκρεμισμένα κτίρια, καπνοί που υψώνονται, ήχες σιρήνων και ειδήσεις θανάτου που φτάνουν στα πρακτορία. Ωστόσο, η πραγματική ζωή ξεκινά σε εκείνες τις σιωπηλές στιγμές, όταν οι κάμερες σταματούν την καταγραφή και απομακρύνονται. Ο τόπος που ονομάζουμε Παλαιστίνη δεν είναι μόνο ένας τόπος πόνου και θλίψης. Εκεί η ζωή, παρά το τρομερό της βάρος, βρίσκει με κάποιον τρόπο τον δρόμο της για να κύλησει. Οι άνθρωποι δεν προσπαθούν απλώς να αναπνεύσουν ή να επιβιώσουν. Αντιστέκονται για να ζήσουν πραγματικά με ανθρώπινο τρόπο. Ίσως αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τις πιο αδίστακτες πραγματικότητες του κόσμου, ακριβώς γι' αυτό το λόγο δένονται στη ζωή πιο γερά από όλους. Με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου, η ουρά για ψωμί μπροστά από έναν φούρνο στη Γάζα έχει ήδη αρχίσει να μεγαλώνει. Οι άνθρωποι συζητούν για τα ζητήματα του τόπου, ενώ η μυρωδιά του φρέσκου ψωμιού που βγαίνει από τον φούρνο απλώνεται μέχρι τον δρόμο. Την ίδια ώρα, σε ένα μικρό μαγαζί στην Ιερουσαλήμ, αλέθονται κόκκι καφέ. Στην Απλούς, η μυρωδιά του καφέ που ξεχυλίζει από το πρίκι φαντάζει στον άνθρωπο πολύ πιο αληθινή από όλες εκείνες τις ειδήσεις πολέμου στη τηλεόραση. Υπάρχουν επίσης οι άνθρωποι που βγαίνουν στο δρόμο για να προλάβουν τα σημεία ελέγχου στη Δυτική Όχθη. Γνωρίζουν πολύ καλά εκείνες τις εξαλνικές αναμονές που θα κρατήσουν ώρες και όμως ποτέ δεν παραλείπουν να χαϊδέψουν τα μαλλιά των παιδιών τους βγαίνοντας από το σπίτι ή να πούν «να προσέχεις» κλείνοντας την πόρτα. Γιατί η ζωή αντιστέκεται κρυφά ακριβώς μέσα σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Κάποιες φορές το ρεύμα κόβεται και δεν έρχεται για ώρες, αλλά μέσα σε εκείνο το απόλυτο σκοτάδι συναντάς έναν νέο που μελετά σε μια γωνιά του σπιτιού. Πασχίζει να διαβάσει τα φυλάδια και τις σημειώσεις του με τη φλόγα ενός κεριού ή το αμυδρό φως του τηλεφώνου. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί σε όλο τον κόσμο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εκείνο το τηλέφωνο στο χέρι τους. Εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις το εξής. Κάποια φώτα δεν σβήνουν ακόμα και όταν κόβεται το ρεύμα. Μετά ξαφνικά παιδικές φωνές υψώνονται με χαρά από κάποιο δρόμο. Εκείνα τα παιδιά έχοντας στήσει δύο πέτρες για τέρμα τρέχουν πίσω από μια σκασμένη μπάλα μέσα στη σκόνη και το χώμα. Ακόμη και κάτω από τα πιο βαριά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του κόσμου, η παιδική ηλικία καταφέρνει να δημιουργήσει για τον εαυτό της έναν μικρό χώρο παιχνιδιού για να δραπετεύσει. Εδώ ακριβώς κρύβεται άλλωστε το μυστικό της Παλαιστίνης. Οι άνθρωποι δένονται γερά με τις καθημερινές τους συνήθειες για να μην χάσουν εντελώς την κανονική ροή της ζωής. Ένα πρωινό, ένα οικογενειακό δείπνο ή ένα ποτήρι τσάι στο μπαλκόνι γίνονται ξαφνικά το τελευταίο κομμάτι πατρικής γης που απομένει στα χέρια του ανθρώπου. Τις βραδινές ώρες μια νέα ζωντάνη επιστρέφει στους δρόμους. Παρά τις ελλείψεις και την πείνα, η μυρωδιά των φαγητών που μαγειρεύονται στα σπίτια απλώνεται από τα παράθυρα προς τον δρόμο. Αυτά τα φαγητά τις περισσότερες φορές μοιράζονται σε γεμάτα τραπέζια με τους γείτονες. Στη Παλαιστίνη το να μοιράζεσαι δεν είναι μόνο μια παλιά παράδοση. Είναι ένας τρόπος επιβίωσης στεκούμενοι ο ένας δίπλα στον άλλον. Το απόγευμα στη Γάζα βλέπεις οικογένειες να περπατούν προς την παραλία. Αφήνουν τα πόδια τους στα δροσερά νερά της Μεσογείου για να ξεχάσουν, έστω και για λίγα λεπτά, τον πολιορκημένο κόσμο γύρω τους. Ενώ τα παιδιά παίζουν με τα κύματα, οι μεγάλοι καρφώνουν το βλέμμα τους στη γραμμή του ορίζοντα και κοιτούν για ώρες. Για κάποιους ανθρώπους, ακόμα και το να ατενίζουν τον ορίζοντα σημαίνει να αναπνέουν την ελευθερία. Ξαφνικά από έναν δρόμο ξεσπούν ήχοι αλλαλαγμών. Αυτή τη φορά ο αλλαλαγμός δεν είναι για μια δυσάρεστη είδηση, αλλά για έναν γάμο. Ας μην υπάρχει ρεύμα,
Ας βυθίζονται οι δρόμοι στο σκοτάδι. Ας είναι άγνωστο το τι τους ξημερώνει. Δεν έχει σημασία. Εκείνος ο γάμος θα γίνει ούτως ή άλλως. Εκείνος ο χορός θα χορευτεί και πάλι. Γιατί οι άνθρωποι προστατεύουν την πίστη τους στο μέλλον κυρίως μέσα από τα δικά τους τραγούδια. Το να κατανοείς την Παλαιστίνη δεν σημαίνει μόνο να μετράς τις βόμβες που πέφτουν από τον ουρανό. Η πραγματική κατανόηση της Παλαιστίνης είναι να μπορείς να δεις μέσα από την καρδιά των ανθρώπων που ακόμα και ανάμεσα σε εκείνα τα ερείπια και τους σωρούς από πέτρες δεν πάβει να υπερασπίζεται τη ζωή. Στα μάτια του κόσμου, η Παλαιστίνη μπορεί να μην είναι τίποτα περισσότερο από έναν θλιβερό τίτλο ειδήσεων. Αλλά ακριβώς εκείνο το δευτερόλεπτο, στη μικρή κουζίνα ενός γκρεμισμένου σπιτιού, κάποιος εξακολουθούσε να φτιάχνει τσάι. Αυτό ακριβώς είναι που κρατά έναν λαό αόρθιο. Το γεγονός ότι η ζωή συνεχίζεται με πείσμα παρά την κάθε είδους καταστροφή. Στο επόμενο επεισόδιο θα μοιραστούμε τις ιστορίες εκείνων που πλήρωσαν το πιο βαρύ τίμημα για την ελευθερία σε αυτά τα εδάφη. Ραντεβού στο επεισόδιο «Η κατάδικη της ελευθερίας». Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!